είμαι, δεν πεινάμε. Τα μαντρώστα του Πέρθ, ούτλον χίσια, μαν παρμόθετ πράτετ ο τσόνσινε, χέινα Αχμέτ Τιμπορ, τρέτα, η σούτιν γιο Πακιστάν. Και ο Θεταϊούτα, ο Τζέλτα Γιούρτα, γιο πλάτα ταλιάτε μπελ Ισπάνια, ο Ουράν, χάτετε δουάρτα, ετ Κέιμ Βέρδε. Πού σάλετ τμπέ.